Να με σαμτσά, να με τζάνα. Γιώβητο με μουτσέκα, χαχέ, σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού.